0: Κόλλησε με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela, I'm Paramisita Slam, Station 2.

0: Ζήσες με Ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela, Mpalamisika Slam, Station 2.

0: Καλέτσι με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamiseka Slam Nutrition 2.
2: Yeah. 360